0: Mix Radio. Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Όποιος δεν είναι στάσου, α. Τα γεώδη. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γκάνστα.
2: Μάμι, όποιος.